a little to feel. Μη μλάει να γουέν του φίν μου. Καμά που κουρουθούγκου με ο καλιούγκου. Κουέθα θούγκου. Και γουατών γυλί φράκι θουάμ. Ρωμελ τσέ ουν γι κρυμμένο ρωμέ. Κι με ο καμ ουέσια ουέλο ίντσε. Ιγαΐ.